Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. I only want you when you go. FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
3: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 4 Ιουνίου στον Live 89,6. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και γιορτάζει η Μάρθα, χρόνια πολλά.

πλατεία Tiananmen. Καλημέρα κύριε και κύριοι, ο Πάνος Τσακάλης. Μαζί μας η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια.

0: Πάμε λοιπόν, τρένο, τρένο.
1: Καλημέρα πάνω.
0: Όπως ακριβώς υποσχέθηκα, Θοδωρής Φέρης, είπες, vamos,

0: Η κίνηση στους δρόμους της πόλης του ραδιοφώνου διεξάγεται ομαλά χωρίς προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι πριν 10 λεπτά. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι το Καλημέρα Live. Viber 6955-896-896. Μπορείτε να μου στέλνετε τις καλημέρες σας, φωτογραφίες, βίντεο και φυσικά το tuner σας να γράφει 89,6 live. Αν θέλετε να μου τηλεφωνήσετε 22-21-555-027. Καλημέρα σε όλους. Love you much, too much και την Πέμπτη. Στη Χαλκίδα η ΕΜΗ δίνει νεφώσεις και τοπικές βροχές. Αργότερα όμως, για την ώρα υπέροχος καιρός με θερμοκρασία από 18-33 σήμερα. Στην Αθήνα έτριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και 17-31. Ενώ στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και καταιγίδες με 17-27.
1: Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα. Για τη Χαλκίδα. Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Με τον Πάνο Τσακάλι.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω

0: και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
1: Smart.
0: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
1: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
0: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
4: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
5: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
6: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
7: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
8: Γέρες κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
9: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
8: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
9: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
10: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
11: Σάββατο 13 Ιουνίου, η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
12: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές.
13: Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295 302302 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
14: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
15: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
16: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 2295-36-892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
17: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.
18: Από την πόλη του ραδιοφώνου, ακούτε live.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ανατρέψουμε το σύμπαν. Και όχι μόνο το σύμπαν, έτσι. Καλημέρα live. Μετράμε 4 λεπτά μετά τις 7 το πρωί. Μια ωραία πέμπτη εξημερώση. Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω, έτσι. Ο DJ μου λέει: καλημέρα, καλημέρα, vamos veterane μου, την αγάπη μου. Love you, love you, love you. Hello DJs. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στο Γιώργο Κουτσελίνη, στον Αντώνη, στη Λίλα, στο Μανώλη, αλλά και το Βαγγέλη. Καλημέρα Ελλάδα, λοιπόν. Όλοι καλά. Σήμερα στο Καλημέρα Live, σε λίγο ζώδια, Star Time. Βίντεο του Αλεξάνδρου με το φαγητό της Ελληνίδου έβαλε φωτιά στα social. Σακύρα, έπρεπε να παλέψω για τα όνειρά μου. Δύο ερωτήσεις, μπορεί και τρεις, θα το δούμε αυτό στο Γιώργο Κουτσελίνη σε 9 και 5. Ο σοφός της εκπομπής και πολλά, πολλά άλλα.
1: Live FM 89,6. Ζωντανό ραδιόφωνο. Ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 6 στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πάρα πάρα πάρα πολλά, με υγεία, όνειρα στη Ζήνα μας. Να είσαι πάντα καλά, κοριτσάκι. Καλημέρα Ελλάδα, λοιπόν, είναι το Καλημέρα Live, 100% live, 100% ραδιόφωνο. Χορηγός μας η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Η Ενέρβεια σας φέρνει πιο κοντά σε οικονομικές λύσεις για ρεύμα και αέριο. Σας βοηθάει να βρείτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Ενέρβεια, άμεση εξυπηρέτηση, προσωπική υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις ενέργειας. Θα μας βρείτε ωραία στη μακρύ 3 στη Χαλκίδα, τηλέφωνο 6937392520. Τηλεφωνήστε τώρα. Ενέρβεια, η ενέργεια στα μέτρα σας. Όμως σήμερα σας έχω. Στέλνοντας μηνύματα, μπαίνετε στην κλήρωση ασφαλώς, που θα γίνει αύριο στο Καλημέρα Live. 25 διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη βραδιά το Σάββατο της Κυριακής Βλαχογιάννη. Στιγμή ονειροπόλα, θέατρο Ορέστης Μακρύς. 25 λοιπόν διπλές προσκλήσεις αύριο, αρκεί να μου έχετε στείλει στο και ένα μήνυμα στο 6955-896-896.
1: Πρωινό στον Live FM 89,6.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Πρωινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Live FM 89,6.

0: Αριστεία μου, Νίκο μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας που οδηγείτε. Καλημέρα σας που είστε στο σπίτι ή κάπου είστε, τέλος πάντων, και καλά κάνετε και είστε κάπου δηλαδή. Γιατί κάθε μέρα το να είστε κάπου αλλού δεν είναι. Εντάξει. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει τη Γιάννα στη δουλειά. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. Πάμε στα Time Zodia. Σήμερα θα δούμε πράγματα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς με ποικίλα αποτελέσματα. Πιθανώς θα νιώσουμε απογοητευμένοι, ειδικά από άτομα που περιμέναν πολλά από αυτούς. Φυσικά η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές, αφού επικρατεί σύγχυση. Η όψη αυτή της ημέρας, τέλος πάντων, αφορά τους γεννημένους στο ξεκίνημα των ζωδίων του κρυού, του καρκίνου, του ζυγού και του εγώκερο. Θα επηρεαστούν επίσης εκείνοι που έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Τυχερά ζώδια στα ερωτικά σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.

0: Love FM 89,6.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
2: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
2: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Πίτος Γκρουπ. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Γκρουπ. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Γκρουπ. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια. Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
7: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτση Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
9: Κατασκευαστική Κουμάκη.
7: Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύηση στις παραδόσεις κατασκευών.
9: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
10: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Τον ακούω παντού.
10: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: ήταν η αναβίση. Λοιπόν, Μαρία μου και Ανούλα, αύριο θα έχουμε μαζί μας τους ραδιοθαλάμους του Live 89,6 την υπέροχη Κυριακή Βλαχογιάννη. Στιγμή ονειροπόλα από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Έτσι λοιπόν, μια φαντασμαγωρική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μας μείνουν πραγματικά ξέχαστες αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Ο Live 89,6 δίνει στους ακροατές του 25 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε ένα μήνυμα στο 6955-896-896 το Viber αυτού του αριθμού και εμείς αύριο Παρασκευή θα κληρώσουμε τις 25 διπλές προσκλήσεις. Μαζί μας βέβαια η Κυριακή Βλαχογιάννη. Στιγμή ονειροπόλα. Απίστευτα πράγματα.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.
0: Για την ώρα όμως, Νίνο Ζόζεφιν, τι κάνεις?

Και για μένα τέλεια είσαι. Λοιπόν, 7 και 41 πρώτα λεπτά. Αγαπημένε Γιώργο, push the button. The button. Επίσης, Μαρία Καρδούλα θέλω, έτσι. Α, σας τα λέω αυτά, δηλαδή, γιατί μερικές φορές ξεχνιέστε. Καλημέρα live, λοιπόν. Είμαι ο Πάνος Τσακάλης και όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις πού θα το βρεις. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες, ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά, κρύα ή ζεστά σάντουιτς. Και αλμυρές ή γλυκές κρέπες με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Τι κάνετε και καλά είστε. Και κάτι ακόμα. Αυτή την ώρα μην κορνάρετε, παιδιά, έτσι.

0: 25-20. Ενέργεια. Η ενέργεια στα μέτρα μας.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
2: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
3: Smart.
2: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
3: Smart.
2: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
3: Smart.
2: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
3: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
6: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
6: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
6: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
10: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
9: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
10: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
9: Για λέγε.
10: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
9: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
10: Μπούτρος Γιώργος.
9: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
10: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
9: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
10: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86-119.
10: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
11: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
12: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
11: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
12: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
11: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
12: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
11: Γιατί ξέρεις τι τρως.
13: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα

0: σε ζάντες, ελαστικά ροκάκης, Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, οροπός και στο e-pavlaroukakis.gr.
1: evianews.com 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
2: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
4: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
3: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
4: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
3: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
4: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
3: Δεν είναι διακοπές.
4: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
3: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
4: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
3: DC Dream Coast Beach Bar.
4: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
3: Κρατήσει στο 699-561-8430.
4: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
5: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
6: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
7: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
8: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
7: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
8: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
7: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
8: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
7: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
8: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
7: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
8: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
9: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
10: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. Καλημέρα και σε όλους εσάς που πάτε Αθήνα. Ξέρω. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου το Ζαφύρι που πάει Αθήνα. Μετρώντας σχεδόν 2 λεπτά μετά τις 8. Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ωραία μέρα, καλημέρα. Άλλη μία και Σαββατοκύριακο. Live 89,6 είναι το Καλημέρα Live. Βίντεο του Αλεξάνδρου με το φαγητό της Ελληνίδου έβαλε φωτιά στα social προχθές. Την περασμένη Τρίτη το πρώην μοντέλο ανέβασε στα social φωτογραφία με την τραγουδίστρια να τρώει αυγά με μπισκότα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μάλιστα έγραψε: «Ας ξεκινήσουμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες». Το ενηγματικό αυτό post έκανε πολλούς να πιστέψουν πως η Ρία Ελληνίδου διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. Μάλιστα. Βέβαια, για την ώρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πως όλο αυτό ήταν ένα αστείο ή τουλάχιστον κάτι τέτοιο, ε!
1: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια.

Και το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Love me or not? Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Λοιπόν, τώρα λέω να κάνουμε κάτι πρώτον πολύ σημαντικό και δεύτερον απίθανο. Λοιπόν, ακούστε, 6955-896-896. Θέλω να μου στείλει ο πρώτος ή η πρώτη μήνυμα. Θέλετε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, Σταβέντο Ευαγγελία, Ηλία Βρετό, Γιώργο Μαζονάκη, Ρία Ελληνίδου. Διαλέξτε, διαλέξτε. 6955-896-896. Να μου πείτε με τι να συνεχίσουμε. Μαζί μας και σήμερα η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέρια, για να κάνουμε οικονομία, για να έχουμε το φθηνότερο πρόγραμμα στην αγορά και φυσικά για να μας προσέχουν περισσότερο. Βρείτε την Ενέρβεια, ωραία, στη Μακρύ 3 Χαλκίδα, τηλέφωνο 6937-39-25-20. Ενέρβεια, η ενέργεια στα μέτρα μας. Το πρώτο μήνυμα που έφτασε λέει: καλημέρα Πάνο, θα ήθελα Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις.
0: Live FM 89,6.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Η Σταθόπουλος Mobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Σταθόπουλος Mobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely, Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
7: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Αλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
8: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
9: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
8: Βρε μπάσκε.
9: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
8: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
9: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
8: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
10: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evian News. Κάτσε να μάθεις.
11: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Gustozo. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Gustozo την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Gustozo. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Gustozo. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
12: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουλ!
12: Και πού βάζεις κάψιμο?
13: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
14: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
15: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Τον ακούω παντού.
15: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ήταν ο Ηλίας Βρετός, λοιπόν. Γιώργο. Καλημέρα. Δύο φορές και το όνομά σου και φυσικά η καλημέρα μου, έτσι. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικολέτα μου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα εντάξει, ξυπνήσαμε και είμαστε ακμαίες, τέλος πάντων. Α, μάλιστα. Όταν όμως θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστο απολαυστικό, τότε ξέρεις πού θα το βρεις. Hot Dog Coffee, για καφεδάκες φωλιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς. Και αλμυρές ή γλυκές κρέπες με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee, Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνύματα 69558 96 896 και τι σας έχω, δεν ξέρετε έτσι, οκ, τώρα θα μάθετε.

0: ακούς τον δικό σου live στους 89,6. Ακούτε Καλημέρα Live.
1: Καλημέρα.

0: γίνεται.
1: Για να μην ξεχνάμαστε όμως, σε λίγα λεπτά σας έχω Γιώργο Κουτσελίνη. Σήμερα θα του κάνω δύο ερωτήσεις επίσης στις 9 και 5 και 6 πρώτα λεπτά. Μία δύσκολη και μία πολύ πολύ δύσκολη. Stay tuned να ακούσετε. Σακίρα, έπρεπε να παλέψω για τα όνειρά μου, είπε. Η 49χρονη στάρ φωτογραφήθηκε για το People και μίλησε για τις σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Όπως είπε, ξέρεις τι είναι παράξενο, είπε η Σακίρα. Ότι κάνω αυτό το επάγγελμα 30 χρόνια και για μένα είναι σαν μόλις να ξεκίνησα. Και συμπλήρωσε. Πάντα πίστευα πως είμαι πιο εύθραυστη ή πιο αδύναμη από ό,τι μου έδειξε η ζωή όλη μας, νομίζω. Κατέληξε μάλιστα η Σακίρα λέγοντας, έπρεπε να παλέψω για τα όνειρά μου.
2: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40%

0: 30% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom. Αλλάζει η ψυχολογία σου.
1: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
2: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
3: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί. Για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
6: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
7: Εμείς πάλι σκάσαμε.
6: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
7: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
6: Αυτή με τους ηλιακούς?
7: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
6: Δηλαδή,
7: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
6: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
7: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
6: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι, δεν είναι?
7: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
6: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
8: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
9: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τι βρήκατε? Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδα. Αρεθούση 44 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
10: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό à la carte menu, pool bar και μια μοναδική θέα στον Ευβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.

0: αποθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
2: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
1: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
2: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
1: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
2: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
1: Γιατί ξέρεις τι τρως.
3: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.

0: Ακριβώς 3,5 λεπτά μετά τις 9. Πέμπτη 4 Ιουνίου στον Live 89,6. Πάμε κατευθείαν, κατευθείαν σε Γιώργο Κουτσελίνη. Πτήση 103,2.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Πάρα πολύ καλά, καλύτερα από χθες. Πες μου κάτι, τι ώρα είναι?
1: Κάτσε να τσεκάρω, 3 λεπτά μετά τις 9.
0: Λάθος, η ώρα του παιδιού είναι. Λοιπόν, άκου Γιώργο. Δύο ερωτήσεις, μία πολύ δύσκολη και μία πάρα πολύ δύσκολη. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, από ποια θα ξεκινήσουμε?
0: Από την πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ωραία, πάμε.
0: Λοιπόν, άκου Γιώργο. Τελικά η γη γυρίζει?
1: Η γη γυρίζει και σφυρίζει.
0: Τι κάνει? Σφυρίζει.
1: Η γη γυρίζει και σφυρίζει, εννοείται. Λέει κάθε μέρα ακούω live FM.
0: Α, εντάξει, εγώ ακούω πτήση. Λοιπόν, σε μένα δεν σφυρίζει πάντως. Λοιπόν, και πάρα πολύ δύσκολη τώρα. Αν σου έδινα 50.000 ευρώ, θα έτρωγες τον κόκορα του live?
1: Μόνο χαμογελό, δεν έχω κάτι να απαντήσω. Το χαμογελό μου είναι η απάντησή σου.
0: Δεν κατάλαβα, θα έτρωγες τον κόκορα, βρε?
1: Για 50.
0: Για 50.000 ευρώ θα έτρωγες τον κόκορα?
1: Εννοείται πως όχι. Πως και θα με ξυπνάει εμένα μετά?
0: Όχι, έχω άλλους δύο.
1: Θα τον έτρωγα.
0: Θα τον έτρωγες έτσι. 50.000 ευρώ δικά σου.
2: Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα. Για τη Χαλκίδα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, ο κόκορας πήγε υπερπίστευτος και πατρίδος. 50.000 ευρώ.

0: Okay, Μάτα. Σταυρούλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Νικολέτα, καλημέρα Ελλάδα. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, μαζί μας η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Η Ενέρβεια μας φέρνει πιο κοντά σε οικονομικές λύσεις για ρεύμα ή αέριο. Σας βοηθάει να βρείτε το πρόγραμμα που ταιριάζει σε εσάς, στις ανάγκες του σπιτιού αλλά και της επιχείρησής σας. Ενέρβεια. Άμεση εξυπηρέτηση, προσωπική υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις ενέργειας. Θα μας βρείτε ωραία στη Μακρύ 3, στη Χαλκίδα, που αλλού. Τηλεφωνήστε τώρα 6937-392520. Ενέρβεια. Η ενέργεια στα χέρια μας.
1: Όλοι ακούνε. Όλοι ακούνε. Live FM.

Μια απίστευτη μπαλάντα με λίγα λόγια. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, όλους εσάς όμως, έτσι, και θέλω απαντήσεις. Πόσες φορές στη ζωή σας έχετε νιώσει κάποιο ντεζαβού? Πολλές, λίγες? Επικοινωνήστε μαζί μου 6955-896-896 στο Viber, ή αν θέλετε τηλεφωνήστε μου για να είμαστε μαζί σε ντεζαβού, 2321-555-027. Και το λέω αυτό, Γιώργο Θεοδόρ. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί από το πρωί σήμερα νιώθω απανωτά ντεζαβού, ένα περίεργο πράγμα, ένα ότι έχω ξαναζήσει, ρε παιδί μου, αυτό που ζω. Το έχω ξαναζήσει. Δεν θυμάμαι πότε, πού, με ποιους κτλ. Δεν έχει σημασία. Η μουσική ενώνει κόσμους. Και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή ονειροπόλα, από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγωρική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστης Μακρύς. Ο Live 89,6 δίνει στους ακροατές του 25 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε και ένα μήνυμα στο 6955-896-896 μέχρι αύριο και εμείς θα κληρώσουμε αύριο τις 25 διπλές. Βεβαίως αύριο μαζί μας η Κυριακή Βλαχογιάννη. Περιμένω!

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Κι εγώ που ζω σε ντεζαβού, μες στη σκηνή του χωρισμού για δες.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
0: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
0: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
5: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
6: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
6: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
6: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
7: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magyak All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magyak. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magyak All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
8: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
7: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα.
9: Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42427.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
10: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
10: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
10: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
12: Τον ακούω παντού.
11: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Yeah.

0: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Αυτό το Σάββατο, στο Ρέστης Μακρύς, Κυριακή Βλαχογιάννη. Δεν τη χάνουμε με τίποτα πραγματικά. Όμως αύριο Παρασκευή θα την έχουμε μαζί μας στο Καλημέρα Live. Και μην ξεχνάτε, όσοι αυτή την εβδομάδα έχετε στείλει μηνύματα, στο Viber 6955-896-896, αλλά και αύριο θα μπείτε στην κλήρωση και 25 από εσάς θα κερδίσουν 25 διπλές προσκλήσεις για αυτό το απίθανο γεγονός. Σε λίγο σας έχω τον σοφό της εκπομπής. Σήμερα έχουμε Claude Lévi-Strauss, έναν Γάλλο ανθρωπολόγο, στα λόγια του σοφού της εκπομπής, έτσι. Οκ, σε λίγο.
1: Live FM 89,6. Ζωντανό ραδιόφωνο. Ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αν και νωρίς το πρωί σήμερα είπα χρόνια πολλά στις Μάρθες που σήμερα γιορτάζουν, θέλω να πω και δεύτερη φορά για όλες τις Μάρθες του πλανήτη, αλλά και στη Μάρθα Μάρθα, στη Μάρθα Μάρθα της PR Media, στη Μάρθα μας, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς, υγεία, επιτυχίες, με την αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε στα λόγια, ναι ή όχι. Okay, στα λόγια του σοφού της εκπομπής. Σήμερα το πρωί μου θύμισε Claude Lévi-Strauss, Γάλλο ανθρωπολόγο. Ακούστε τι είχε πει λοιπόν ο τύπος. Δουλειά. Ένα μέσο να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου.
1: Live FM 89,6. Ζήσε. Ζήσε. Στο ρυθμό του.

Where the hell is my husband? Μάλιστα, Ryan. Και πάλι μαζί αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6.30. Στον live 89.6. Μαζί μας αύριο, όπως όλοι ξέρετε πλέον, η Κυριακή Βλαχογιάννη. Μαζί μας και αύριο η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Επίσης αύριο 25 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Παρουσίασε ο Πάνος Τσαχάλης, μάλλον μετράμε 47 λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Ευχαριστώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
2: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
2: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε.
2: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
2: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
2: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
2: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-119.
2: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Γεμίζουμε χρώμα,
9: άρωμα,
8: φρεσκάδα.
9: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
8: Στο Αγρόπολης.
9: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
8: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
9: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
8: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
10: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί, ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
11: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
12: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
11: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
12: Αστέρια Seaside.
11: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
13: Για κάθε χιλιόμετρο.

0: κέντρο, επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
1: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
3: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
2: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
3: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
2: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
3: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
2: Δεν είναι διακοπές.
3: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
2: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
3: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
2: DC Dream Coast Beach Bar.
3: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
2: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
3: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
4: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
5: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
5: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
4: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
5: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
4: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
5: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
4: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
5: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
6: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
7: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
8: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM
1: 89,6.
2: Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα ποια αγκαλιά μου έχει λείψει και δεν έχω ζωή.
0: Live FM 89,6.
2: Ψάχνω να βρω ένα φίλι που θα με κόψει σαν γυαλί.
0: Live FM 89,6.
3: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
5: Smart.
4: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
5: Smart.
4: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
5: Smart.
4: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
5: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
6: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
7: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
8: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό αλακάρτ μενού, pool bar και μια μοναδική θέα στον Ευβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
9: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
10: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
11: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
12: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
13: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
14: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
15: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
16: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
17: Ακούτε Live FM 89,6.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Τον ακούω παντού.
17: Live FM 89,6.
20: Όλες οι επιτυχίες
21: παίζουν εδώ.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
6: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
7: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
1: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
8: Γέρες κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
9: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
8: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
9: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
10: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22 210 21 888. Τηλέφωνο εργοστασίου.

0: 22 210 53 760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια. Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύμφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
0: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
0: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
0: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
0: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
0: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
0: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
0: Τηλέφωνο 22 210 82 700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
3: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
4: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
3: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
4: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
3: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
4: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
3: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί. Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
7: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
8: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
9: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Υγραέριο από την Coral Gas.
11: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
11: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
10: Τηλέφωνο 22210-99-555.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Εγγύηση ποιότητας.
11: Εγγύηση ποσότητας.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
6: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
6: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
6: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
12: Άκουσε Γιώργο, άκουσε, την εύκολη πρώτα. Τι χρώμα μάτια έχεις?
13: Καφέ, δεν έχω τραγούδι για τα καφέ μάτια.
12: Τι λες, δεν τα ξέρεις καλά. Θέλω να μου βάλεις Μέρι Μαράντι αργότερα. Δεν μ' αγαπάς, καλέ πρασινομάτα.
13: Αφού έχω καφέ, τι πράσινο μάτι μου λες εσύ?
12: Εγώ για τη Μέρι Μαράντι μιλάω. Λοιπόν, τι θα έκανες μια Τρίτη που θα ξυπνούσες 7:30 το πρωί?
13: Να σου πω την αλήθεια, θα πήγαινα έξω από τα στούντιο, θα έβλεπα τη σημαία, θα έπαιρνα άδεια, ναι. Θα πήγαινα μια βουσταλικέ και ναι. Θα έκανα μια καταπληκτική.
12: Αν ξυπνήσει 7:30 το πρωί, πρώτον θα χάσει την εκπομπή. Δεύτερον, δεν θα πας στις Αλικές. Και τρίτον, καλημέρα Ελλάδα!
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
14: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: παίζει
1: αυτό που σου αρέσει.
0: Live FM 89,6.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
1: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
1: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε.
1: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
3: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
3: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
3: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210 86 119.
3: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
9: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
10: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 30 684.
11: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
12: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
11: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
12: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
11: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
12: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
11: Δεν είναι διακοπές.
12: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
11: Το μέρος που κάθε μέρα

0: μοιάζει με απόδραση.
1: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
0: DC Dream Coast Beach Bar.
1: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
0: Κρατήσει στο 699-561-8430.
1: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
2: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
3: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
3: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
2: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
3: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
2: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
3: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
3: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
4: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
5: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
6: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
0: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 2295-36-892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
7: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. I only want you when you go. Live FM 89,6.
1: Σου έλειψα ή όχι, ρωτάω για να ξέρω.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό αλακάρτ μενού, pool bar και μια μοναδική θέα στον Ευβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
5: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία κεντρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
6: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22210-86-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
7: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.

0: Συνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Εινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiac All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210 32 879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
3: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
4: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
5: Τον ακούω παντού.
4: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. We will

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Αγωνία.
8: Η Σταθόπουλος Mobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Σταθόπουλος Mobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
9: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
10: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
1: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
10: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
1: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου Γωνία.
10: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα.

0: 22 21 30 71 19.
1: Γιατί ξέρεις τι τρως.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα, με μοναδική θέα
3: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
2: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά snacks και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
3: Αστέρια Seaside.
2: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
4: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες.
4: Live FM 89,6. 89,6. Χαλκίδα.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: 101,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
5: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
6: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
7: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φου!
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
9: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
10: Τηλέφωνο 22210-99-555.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Εγγύηση ποιότητας.
9: Εγγύηση ποσότητας.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
13: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
12: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
13: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
12: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
13: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
14: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Γεμίζουμε χρώμα,
2: άρωμα,
1: φρεσκάδα.
2: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
1: Στο Αγρόπολης.
2: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
1: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία.

0: Σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
1: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
0: Μπούτρος Γιώργος.
2: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
0: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
2: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86-119.
0: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
3: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος, λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
5: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ρο. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
6: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
7: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
9: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
8: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
9: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
8: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
9: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
8: Δεν είναι διακοπές.
9: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
8: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
9: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
8: DC Dream Coast Beach Bar.
9: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
8: Κρατήσει στο 699-561-8430.
9: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
1: Αχ, πάει, σε βάρισε πίνα στο κεφάλι.
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
1: Το βλέπω.
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς?
1: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
4: Να δοκιμάσω?
1: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
4: Deal.
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 74 700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα, ταιριάζει σε εσένα.
6: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
7: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 ηνοποιοί της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
1: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι, χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
2: Άκουσε Γιώργο, άκουσε, την εύκολη πρώτα. Τι χρώμα μάτια έχεις?
3: Καφέ, δεν έχω τραγούδι για τα καφέ μάτια.
2: Τι λες, δεν τα ξέρεις καλά. Θέλω να μου βάλεις Μέρι Μαράντι αργότερα. Δεν μ' αγαπάς, καλέ πρασινομάτα.
3: Αφού έχω καφέ, τι πράσινο μάτι μου λες εσύ?
2: Εγώ για τη Μέρι Μαράντι μιλάω. Λοιπόν, τι θα έκανες μια Τρίτη που θα ξυπνούσες 7:30 το πρωί?
3: Να σου πω την αλήθεια, θα πήγαινα έξω από τα στούντιο, θα έβλεπα τη σημαία, θα έπαιρνα άδεια, ναι. Θα πήγαινα μια βουσταλικέ και ναι. Θα έκανα μια καταπληκτική.
2: Αν ξυπνήσει 7:30 το πρωί, πρώτον θα χάσει την εκπομπή. Δεύτερον, δεν θα πα στι αλικέ. Και τρίτον, καλημέρα Ελλάδα!
4: Από την πόλη με τι δύο γέφυρε. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίε.
5: Τον ακούω παντού.
4: Live FM 89,6. Όλε οι επιτυχίε παίζουν εδώ.

0: παίζει
1: αυτό που σου αρέσει.
0: Live FM 89,6.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομε.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια,
5: κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό à la carte menu, pool bar και μια μοναδική θέα στον Ευβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
7: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
8: Καθημερινά

0: το βραβευμένο κοτόπουλο ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
1: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
0: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
1: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
0: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
1: Γιατί ξέρεις τι τρως.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
3: Αστέρια Seaside.
2: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
4: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
5: Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες.
4: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί, είπες.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
3: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί. Πίτος Γκρουπ. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
4: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
5: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
0: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
0: Smart. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
0: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
0: Smart.

0: ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
3: Γεμίζουμε χρώμα,
4: άρωμα,
3: φρεσκάδα.
4: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
3: Στο Αγρόπολης.
4: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
3: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
4: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
3: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
5: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
6: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας, με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 30 684.
0: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
7: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
0: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
7: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
0: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
7: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
0: Δεν είναι διακοπές.
7: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
0: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
7: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
0: DC Dream Coast Beach Bar.
7: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
0: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
7: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
8: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22210-86-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.gr.

0: missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
2: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM
1: 89,6.
2: Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω σ' αυτόν τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο.
0: Live FM 89,6.
3: Ποιος να σου το πει όταν λείπεις εσύ, λείπει το Θεός.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος, λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
4: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
4: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτση Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
6: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
7: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
8: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
9: Υγραέριο από την Coral Gas.
7: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
7: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
9: Τηλέφωνο 22210-99-555.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
9: Εγγύηση ποιότητας,
7: εγγύηση ποσότητας.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
7: Μόνο επιτυχίες.
10: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

Κάθε μέρα, κάθε μέρα ακούς τον δικό σου live στους 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
2: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
3: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
4: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
5: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού. Η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα.

0: σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
0: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφόλια το ειδί, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
3: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
4: Εμείς πάλι σκάσαμε.
3: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
4: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
3: Αυτή με τους ηλιακούς?
4: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
3: Δηλαδή,
4: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
3: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
4: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
3: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
4: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
3: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
5: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
6: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τι βρήκατε? Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη δροσιά Χαλκίδας.
8: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ρημιά.
0: Live FM 89,6.
2: I only want you when you go.
0: FM 89,6.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
5: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
6: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
7: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
0: Αστέρια Seaside.
7: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
8: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
9: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
8: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
9: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
8: Για λέγε.
9: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
9: Μπούτρος Γιώργος.
10: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
9: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
10: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
9: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
10: Τηλέφωνο 22210-86-119.
9: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
11: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις.
12: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
4: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
5: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
4: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
5: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
4: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
5: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
13: Άκουσε Γιώργο, άκουσε, την εύκολη πρώτα. Τι χρώμα μάτια έχεις?
14: Καφέ, δεν έχω τραγούδι για τα καφέ μάτια.
13: Τι λες, δεν τα ξέρεις καλά. Θέλω να μου βάλεις Μέρι Μαράντι αργότερα. Δεν μ' αγαπάς, καλέ πρασινομάτα.
14: Αφού έχω καφέ, τι πράσινο μάτι μου λέτε εσύ?
13: Εγώ για τη Μέρι Μαράντι μιλάω. Λοιπόν, τι θα έκανες μια Τρίτη που θα ξυπνούσες 7:30 το πρωί?
14: Να σου πω την αλήθεια, θα πήγαινα έξω από τα στούντιο, θα έβλεπα τη σημαία, θα έπαιρνα άδεια, ναι. Θα πήγαινα μια βουσταλικέ και ναι. Θα έκανα μια καταπληκτική.
13: Αν ξυπνήσει 7:30 το πρωί, πρώτον θα χάσει την εκπομπή. Δεύτερον, δεν θα πας στις Αλικές. Και τρίτον, καλημέρα Ελλάδα!
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
1: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
3: Η Σταθόπουλος Mobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Σταθόπουλος Mobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό αλακάρτ μενού, pool bar και μια μοναδική θέα στον Ευβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας. Θέση Αγία Παρασκευή. Φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας. Θέση Αγία Παρασκευή.

0: Καβίνα, με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ Σαβανίδου Σαβίνα, πλατεία Ηρώων 2, τηλέφωνο 2295030684.
1: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
2: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
4: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
3: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
4: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
3: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
4: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
3: Δεν είναι διακοπές.
4: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
3: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
4: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
3: DC Dream Coast Beach Bar.
4: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
3: Κρατήσει στο 699-561-8430.
4: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
5: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
6: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
5: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
6: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
5: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
6: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
5: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
6: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
5: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
6: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
7: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
8: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σου έλειψα ή όχι, ρωτάω για να ξέρω.
0: Live FM 89,6. Live FM 89.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρροφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
9: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
10: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουλ!
10: Και πού βάζεις κάψιμο?
11: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210 99 555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
4: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
5: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
6: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
7: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
8: Γερές κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
9: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
8: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
9: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
10: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42,

0: Αποθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
2: Αστέρια Seaside.
1: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
3: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
4: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
5: Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες.
4: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
3: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων. Ηλιακοί θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
4: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
5: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
6: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magia Cold Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα.

0: του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
2: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
0: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
3: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
0: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
3: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
0: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
3: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
4: Άκουσε Γιώργο, άκουσε, την εύκολη πρώτα. Τι χρώμα μάτια έχεις?
5: Καφέ, δεν έχω τραγούδι για τα καφέ μάτια.
4: Τι λες, δεν τα ξέρεις καλά. Θέλω να μου βάλεις Μέρι Μαράντι αργότερα. Δεν μ' αγαπάς, καλέ πράσινο μάτα.
5: Αφού έχω καφέ, τι πράσινο μάτι μου λες εσύ?
4: Εγώ για τη Μέρι Μαράντι μιλάω. Λοιπόν, τι θα έκανες μια Τρίτη που θα ξυπνούσες 7:30 το πρωί?
5: Να σου πω την αλήθεια, θα πήγαινα έξω από τα στούντιο, θα έβλεπα τη σημαία, θα έπαιρνα άδεια, ναι. Θα πήγαινα μια βουσταλικέ και ναι. Θα έκανα μια καταπληκτική.
4: Αν ξυπνήσει 7:30 το πρωί, πρώτον θα χάσει την εκπομπή. Δεύτερον, δεν θα πα στι αλικέ. Και τρίτον, καλημέρα Ελλάδα!
6: Από την πόλη με τι δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίε.
7: Τον ακούω παντού.
6: Live FM 89,6. Όλε οι επιτυχίε παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστή

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια,
2: κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσα του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά.

0: Αθήνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ Σαβανίδου Σαβίνα, πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
1: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
2: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
1: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
2: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. 2 ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
1: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
2: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
1: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
2: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
1: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε 2 ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
2: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
3: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
4: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
5: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
6: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
5: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
6: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
5: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
6: Και στις κατευσυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
5: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
6: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
5: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τήρηση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
8: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
9: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
8: Βρε μπάσκε.
9: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
8: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-89352 και 6932-999-466.
9: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
8: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
10: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
13: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ηχό του. αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία η ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
14: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
2: Θέλω να πάμε Smart Market.
3: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
2: Δεν πάμε για καναπέ.
3: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
2: Ούτε. Έλα και θα δεις.
3: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
2: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
3: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
2: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
3: Και πόσο μεγάλο είναι?
2: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
3: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια κάτω από μία στέγη.
4: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
5: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου.
6: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
7: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
8: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
9: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
10: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τη βρήκατε. Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς. Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 22 370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
11: Χώρος εκδηλώσεων, συνεδριών ή απλώς ο δικός σας παράδεισος. Το Hotel Anthidon Estate στα Λουκίσια Χαλκίδας συνδυάζει τα πάντα. Εκλεκτό à la carte menu, pool bar και μια μοναδική θέα στον Ευβοϊκό που ηρεμεί το βλέμμα. Και για τους μικρούς μας φίλους, φάρμα, παιδότοποι και οργανωμένες δραστηριότητες. Μείνετε μαζί μας στις βίλες ή τα δωμάτια μας και ζήστε την απόλυτη φιλοξενία. Πληροφορίες στο 22210-96465. Hotel Anthidon Estate. Εκεί που οι αναμνήσεις παίρνουν ζωή.
2: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
12: Εμείς πάλι σκάσαμε.
2: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
12: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
2: Αυτή με τους ηλιακούς?
12: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
2: Δηλαδή,
12: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
2: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
12: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα.
2: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
12: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή που πας.
2: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
13: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύμφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
14: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης, με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτση Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
15: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
16: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
15: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
16: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
15: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
16: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
15: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
16: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
15: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
16: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
17: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 80.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Star EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Τζίλι.
6: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη.

0: ταξιδεύει όλους. Στιγμή ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
1: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
2: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
1: Βρε μπάσκε.
2: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
1: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
2: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
1: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
3: Evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
4: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
5: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Υγραέριο από την Coral Gas.
4: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
4: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
6: Τηλέφωνο 22210-99-555.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Εγγύηση ποιότητας.
4: Εγγύηση ποσότητας.
7: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
8: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
9: Ακούτε Live FM 89,6.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Τον ακούω παντού.
9: Live FM 89,6.
8: Όλες οι επιτυχίες
9: παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.

0: Περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια.
3: Επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
4: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια

0: ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
2: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. I only want you when you go. Live FM 89,6.
1: Αυτή η αγάπη είναι ότι καλύτερο στορκίζομαι. Όπως εκείνα τα παλιά σου ξέρω.
0: Live FM 89,6.

0: 99,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967 κοντά.
4: Διαφήμιση στον Live FM 89,6. Τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι.

0: FM 89,6. Ζωντανό ραδιόφωνο. Ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Λείψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Μάτια.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.